κακάο τον δε πουραχέι. Αχεντούβο σρίμπα επωραί τα παούμε. Ουραί τάνε έντερε ροχωρή. Σαουσερα κάπου κουπουκού ο γερο άβαντε άρι. Αμαμπάι κουλάν τρίλιο χαελέσιο ητά. Υπη του παιδιού καν γυνήνε. Όνι ματιμόιβο. Όνια καϊτήρο γουάισα δε μομαϊτέγι. Υπο του καγουίνα νιουά. Αρρωτιο πίνα ουξαπορά.